0: number 3.
1: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα and Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 94 54 54 54. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
4: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στον διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
5: Κόρη μου, κόρη μου,
6: σας το τζεκφίαμε.
4: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespin Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
2: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την...
1: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: Number 3. Number 2. From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things. Number 1.
1: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
1: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
3: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
4: Να σου λέω έλα.
3: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
5: Η πρωτεύουσιάνα δεν θέλω στο χωριό.
3: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
3: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
4: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
5: Let's dance.
4: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο, τρία πουλάκια από Λεμεσό και 7 Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
6: Are you coming in or what?
4: Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
7: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλύτερα.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
3: Κόρη μου.
4: Σας το τζεφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
5: Νέα Υόρκη!
1: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο?

0: Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Retro Garden presents.
3: Το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα κι άντε για χαρά.
2: Ή μήπως
3: αχ μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
2: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
3: Με την πρώτη μάτια τρελαθήκαμε.
4: I'm coming for your casa.
5: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ.
6: Δεν μας αρέσω, κανένα δεν πιέζω. Μη τα λες απ' έξω απ' έξω, μη κάνεις το κινέζο.
5: Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλήση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλήσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
7: Να σου λέω έλα.
5: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
8: Η πρωτεύουσιάνα δεν θέλω στο χωριό.
5: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
9: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
10: Non-stop hits start now.
9: Now.

0: Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldouttticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες την πόλη Festival Summer Edition. Και 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance.
2: Gypsy. Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
4: Are you coming in or what?
2: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
5: Mix FM Live Link από το Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Νικοσία Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive. I'm coming for you.
6: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα. Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
7: Η πρωτεύουσιάνα δεν θέλω στο χωριό μου.
6: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates. When you hold

0: Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα εν Φαμακούστα Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης της Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454 5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
4: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision.

0: Φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεκφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με τη Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλία.

0: Live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.

0: Τία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
1: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
2: Να σου λέω
1: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
3: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
1: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
0: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
3: Retro Garden presents.
4: Πώς. Αχ, μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
3: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή, 8 Μαΐου, στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
5: Με την πρώτη μάτια τρελαθήκαμε.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς.
6: Let's get it started. Let's get it started in here.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
7: Μες την πόλη Festival Summer Edition.
8: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
9: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
10: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Number 3. Number 2.
1: The room, the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things.
0: Number 1.
2: FM Top 5.
3: Cyprus's hottest hits.
2: Full chart on mixfmradio.com.
4: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
5: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theatre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
4: Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
6: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
7: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
8: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
6: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
9: You know what it is when we do what we do.
6: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα Dex, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
4: Are you coming in or what?
2: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
5: Mix FM Live Link από τον Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Νικοσία Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.
6: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα. Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
7: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
6: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
1: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.

0: Για Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα Dex, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
1: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
2: Μέστην Πόλη Φεστιβάλ Summer Edition.
1: Έξι και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom, διοργανωτής Mix FM.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Latest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα Ενφαμακούστα Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης της Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
4: Κόρη μου.
5: Σας το τζεχφίαμε.
3: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
0: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλίας για το πιο

0: στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Retro Garden presents. Πώς.
3: Μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
2: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή, 8 Μαΐου, στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
3: Με την πρώτη μάτια.
4: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα. Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225 5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
5: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
4: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: Number 3.
1: FM Top 5.
2: Cyprus's hottest hits.
1: Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
4: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldouttticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
5: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
6: Να σου λέω
5: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ, ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 25 52 88. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
7: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
5: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
8: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
9: Let's get it started. Let's get it started.
5: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
10: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
11: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
5: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
12: You know what it is when we do what we do.
5: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα Dex, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
4: Are you coming in or what?
2: Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
5: Mix FM Live Link από το Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Νικοσία Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα Ενφαμακούστα Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης της Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454 5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
4: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision.

0: Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλίας για το

0: Live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.

0: Μακούρι με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα Dex, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
1: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
2: Να σου λέω
1: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
3: Και πρωτεύουσιάνα, δεν τη θέλω στο χωριό.
1: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
3: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Retro Garden presents
6: το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα κι άντε για χαρά.
5: Ή μήπως
6: αχ μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
5: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
6: Με την πρώτη μάτια τρελαθήκαμε.
2: Καλοκαίρι στην πόλη αλλιώς.
7: Let's get it started. Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
8: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
9: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
10: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Number 3.
1: FM Top 5.
2: Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
4: Mix FM Live Link από τον Nicosia Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Nicosia Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.
1: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
3: Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
5: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
6: Να σου λέω
5: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ, ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
7: Η πρωτεύουσιάνα δεν θέλω στο χωριό μου.
5: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
4: Are you coming in or what?
2: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
5: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
6: Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
7: Μες την πόλη Festival Summer Edition.
8: Μην
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
9: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
1: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
5: Let's dance.
4: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groots. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
6: Are you coming in or what?
4: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
7: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
8: Let's get it started.
4: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
9: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
10: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
4: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
11: You know what it is when we do what we do.
4: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα Ενφαμακούστα Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης της Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 94 54 54 54. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision.

0: Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεκφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλίας για το

0: Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny. I'm coming
2: for ya, casa. Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα. Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
3: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Retro Garden presents... Πώς.
5: Μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
4: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή, 8 Μαΐου, στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

0: number 3. Number 2.
1: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
1: Velvet. The modern cabaret show everyone is talking about is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldouticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
3: Mix FM Live Link από το Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Νικοσία Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.
4: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
5: Let's dance. Gypsy.
4: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
6: Are you coming in or what?
4: Χορηγός Κάσμπεργκ. Powered by Mix FM.
7: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα. Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
8: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό.
7: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
9: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
3: Retro Garden presents.
4: Το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα κι άντε για χαρά.
3: Ή μήπως
4: αχ, μελισσούλα, μελισσάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
3: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
4: Με την πρώτη μάτια.
5: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
6: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
5: Έξι και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
7: You know what it is when we do what we do.
5: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Watch Party The Final Volume 4.
3: Just maybe I'm crazy.
2: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
4: Κόρη μου, κόρη μου,
5: σας το τζεκφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
6: Νέα,
1: θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο

0: στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny. I'm coming
2: for your cousin. Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτεβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225 5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits. Now, the biggest hits of the week. The Mix FM Top 20.
1: Με τη Δήμητρα Σιβρή.
2: Hello, hello, την πιο μουσική, θετική και άκρος μαγιάτικη καλησπέρα μου σε όλους και καλό μας μήνα. Τι ωραίο τριήμερο είναι αυτό, τι όμορφο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να είστε κάπου ωραία, είτε εντός είτε εκτός του νησιού μας, γιατί πραγματικά και η Κύπρος σε όλη της την έκταση είναι μοναδική και την άνοιξη. Είμαστε στον τελευταίο μήνα, στο πιο όμορφο για μένα αυτής της εποχής που αγαπώ πολύ και εννοείται ότι το καλοκαιράκι νομίζω πως είναι εδώ, δεν είναι πια πρώτων πυλών. Είμαστε σε πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Δήμητρα Σιβρή, το αγαπημένο σου Mix FM το 20, πάντοτε στον Mix FM στους 102.3 Παγκύπρια, αλλά και μέσα από το mixfmradio.com. Μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Στέλνω τα χαιρετίσματα και την αγάπη μου σε ολόκληρο τον κόσμο που είστε συντονισμένοι. Και φυσικά πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως, τι λέτε, την πιο υπέροχη αντίστροφη μέτρηση του Σαββατοκύριακου για τις 20 μεγαλύτερες νούμερο 1 διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας και θα φτάσουμε μέχρι και την κορυφή. Θέση λοιπόν νούμερο 20, ξεκινάμε υπερδυναμικά με μια καινούρια υπερκομματάρα. Δεν είναι τυχαίο όλα αυτά που σας λέω. Runway με Lady Gaga και Doechii. Θυμάστε την Doechii με το Anxiety, έτσι, και τι χαμό έχει κάνει και πόσο μας είχε λείψει. Μπαίνει λοιπόν και ανοίγει θρηνευτικά το top 1. Στη νούμερο 19 έχουμε μια έτσι υπέροχη επιτυχία που έχει διαγράψει θρηνευτική πορεία 28 εβδομάδες στο chart, 3 θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη, αλλά τι να πει κανείς για Golden και τους αγαπημένους, τις αγαπημένες Hendrix φυσικά. Αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που έχει συνδεθεί με την ομώνυμη σειρά, αλλά και γενικότερα με μια φρενίτιδα που ακολουθεί όχι μόνο τους μικρούς αλλά και τους μεγάλους. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.
3: No.

Mix FM Top 20 συνέχεια. Πολύ ωραία η διάθεσή μας. Άκρος ανοιξιάτικη. Και φυσικά όταν έχουμε χαλαρώσει και ακόμη μία μέρα έξτρα, πολύ ωραίο που έπεσε πρωτομαγιά η Παρασκευούλα, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Βλέπω ήδη όμορφα μηνύματα και έχουν ξεκινήσει, εννοείται και οι προβλέψεις για τις κορυφαίες θέσεις. Το 3131 αλλά και στο Viber 99 31 0 31. Περιμένω τις καλησπέρες και τις προβλέψεις σας. Θέση νούμερο 18 απολαύσαμε το δικό μου αγαπημένο Harry Styles και Aperture. Μια βουτιά προς τα κάτω, ωστόσο, αυτή την εβδομάδα και το συγκεκριμένο τραγούδι. 5 ολόκληρων θέσεων και 14 συνεχόμενες. Το απολαμβάνουμε στο top. Νιώθω ότι είναι αρκετές περισσότερες. Από την άλλη, ίσως δεν έχει καταφέρει να μείνει τόσο ψηλά στα charts, παιδιά, παγκοσμίως εννοείται, όσο το περιμέναμε. Harry Styles είναι αυτός. Φυσικά έχει υπάρξει στις κορυφαίες θέσεις, αλλά έκανε μια σύντομη πτώση. Θέση νούμερο 17, έχουμε δεύτερη νέα είσοδο για την Taylor Swift αυτή τη φορά. Το αγαπημένο σίγουρα της αγαπημένης μας Χριστίνας Αργυρού, που ξέρετε όλοι τα υπέροχα, τα νέα και πόσο γιορτάζει. Φτάζουμε εδώ στο Mix και στο Mix FM Family φυσικά. Elizabeth, λοιπόν, Taylor αυτή τη φορά στην 17η θέση για την Taylor Swift. Μας αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Γενικότερα ξέρετε ότι ό,τι και να έχει να κάνει με Taylor είναι επιτυχία. Θα δούμε όμως τι θα συμβεί και με το συγκεκριμένο. Ενώ στη θέση νούμερο 16 έρχεται ένα τραγούδι το οποίο κατάφερε να σκαρφαλώσει μια θέση πάνω από την προηγούμενη στη δεύτερη εβδομάδα εμφάνισης του Top. Don't Worry από Λιόνι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει και μην ανησυχείτε για κάτι. Ήρθε η στιγμή να τα απολαύσουμε μαζί. Στο Mix FM Top 20.

παρήχησή μας για να φτάσουμε μέχρι και την κορυφή, στη νούμερο 1 διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα. Πρώτη εβδομάδα του Μαΐου. Μ' αρέσει έτσι να τα λέω εγώ αυτά. Λίγο πιο ποιητικά, καταλαβαίνετε. Δήμητρα Σιβρή στο μικρόφωνο, στην παρέα σας, το μεγαλύτερο πάρτι του νησιού. Όλα τα Σαββατοκύριακα είμαστε μαζί. Σουκού χωρίς με ξεφέμπτο του Έντι δεν γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, τα μηνύματα, την ωραία την παρέα. Και ανυπομονώ έτσι όταν τα λέμε και από κοντά, γιατί ξέρω ότι πάντοτε μου λέτε πολύ ωραία πράγματα για το top, γιατί είστε και φανατικοί, παίζουν και back to back όλα αυτά που αγαπάτε και ακούτε 24/7 στον αγαπημένο σου και νούμερο 1 Mix FM. Οπότε όλα έτσι έρχονται και συνδέονται πολύ ωραία και πάντα μουσικά. Θέση νούμερο 15, Rain Dance, Dave και Temps. Εντάξει, δεν χρειάζεται συστάσεις πλέον, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει κάνει μια βουτιά τριών θέσεων προς τα κάτω, αλλά 11 συνεχόμενες το χορεύουμε μαζί εδώ στο Mix FM Top 20. Ενώ στη θέση νούμερο 14 έχουμε μια θέση πιο πάνω για το Save Me Tonight από J-Lo και David Guetta. Αγαπώ Jennifer Lopez, αγαπώ αυτή τη συνεργασία. 6 εβδομάδες στο Mix FM Top 20 και η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι αυτό θεωρώ ότι έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες για υψηλότερες θέσεις. Θέση νούμερο 13 τώρα, εδώ πέρα έρχεται κάτι ιδιαίτερο και αγαπημένο. Θα απολαύσουμε λοιπόν κάτι που ξέρω ότι σας αρέσει και σας πολύ, γιατί είναι το Turn the Lights Off. Έχει πολύ ωραίο και μεγάλο virality στους 2 μήνες, στις 8 εβδομάδες που το απολαμβάνουμε στο chart. Από κάτω και John. 2 θέσεις πιο κάτω ωστόσο από την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικότερα σε αυτή την τριάδα είχαμε μόνο στην θέση νούμερο 14 άνω του τραγουδίου, ενώ τα υπόλοιπα 2 πέσανε από 3 και 2 θέσεις αντίστοιχα.

Μία ανάσα πριν από τη δεκάδα και στις δύο θέσεις που ακολουθούν, τη 12η και την 11η, θα απολαύσουμε δύο τραγούδια τα οποία είναι ιδιαιτέρως έτσι μοναδικά, γιατί είναι πολύ ωραίες συνεργασίες και τα δύο. Θέση νούμερο 12 λοιπόν, Stateside, το οποίο έτσι το γνωρίζουμε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στο chart. Ανέβηκε και σκαρφάλωσε δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη. Big Panthers και Zara Larsson, ωραία συνεργασία. Ενώ στη θέση νούμερο 11 έρχεται το Drive Save, μία θέση πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, πέντε συνεχόμενες στο chart από Miles Smith και Nylan Horan. Ένα τραγούδι το οποίο εγώ προσωπικά ιδιαιτέρως έτσι σκέφτομαι και κάθε φορά που θέλω να βάλω ένα story ή κάποιο post να το υιοθετήσω και το συγκεκριμένο μουσικά έτσι να επενδύσω την αναρτησή μου, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερο. Μην πάτε πουθενά, έρχομαι με δεκάδα και φυσικά τις κομβικές θέσεις, πεντάδα, τριάδα και κορυφή, πάντα στο Mix FM Top 20 με την Δήμητρα Σιβρή.

που φτάσαμε και στη μέση. Μην ξεχνάμε το 20. Η δεκάδα είναι εδώ πάντοτε με τις μεγαλύτερες back-to-back επιτυχίες. Εννοείται ότι μέχρι τώρα έχουμε απολαύσει τις 10 προηγούμενες από τη θέση νούμερο 20 μέχρι και τη θέση νούμερο 10. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει εδώ και ποιος ανοίγει θριαμβευτικά την πεντάδα αυτή. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλη επιτυχία από τον Gone Gone Gone. David Guetta, Dead Swims featuring Tones and I. 27 εβδομάδες στο chart. Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη, αλλά σίγουρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτό το τραγούδι δεν έχει κάνει μία ξέφρενη πορεία. Ενώ στη θέση νούμερο 9 έρχεται το American Girls από Harry Styles. Και εκεί που λες λοιπόν ότι το Aperture δεν έτυχε της ίδιας πορείας, έρχεται ο Harry Styles να τα ανατρέψει όλα, γιατί μόνο ο Harry Styles μπορεί να το κάνει αυτό, θα έλεγε η Έλενα Ολυμπίου, που τη στέλνω όλη μου την αγάπη και φυσικά την απολαμβάνετε καθημερινά στο Drive Time Show μαζί με Άρη Κυπριανού. American Girls και 10 θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Όχι, πείτε. Νέα είσοδο της προηγούμενης εβδομάδας, στη δεύτερη εμφάνιση του chart, 10 ολόκληρες θέσεις. Αυτό δεν είναι άλμα, αυτό δεν είναι μόνο έτσι μια τεράστια επιτυχία, είναι πραγματικά ένα ρεκόρ. Δεν ξέρω ποια τραγούδια έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό το ρεκόρ και να σκαρφαλώσουν τόσο ψηλά. Στην θέση τώρα 8 και 7 που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, θα έχουμε ακόμη μια έκπληξη, αλλά δεν μπορώ να σας τα πω όλα αυτά. Θα τα απολαύσουμε στη συνέχεια του Mix FM Top 20. Μένεις εδώ και δυναμώνεις την ένταση. Number

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Retro Garden.

0: ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
1: Με την πρώτη μάτια.
2: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα and Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
3: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
4: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix

0: παρέα Ζουχούρη με το Street Party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα Bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα Dex, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
1: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
2: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
1: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM. I call it.

0: The island's number one hit music station.
1: Non-stop hits start now.
0: Now.
1: Counting down the hits from 20 to number one on the Mix FM Top 20.
2: Η οκτάδα του Mix FM Top 20, πιο hot, πιο viral και η νούμερο ένα διεθνής επιτυχίες στην οκτάδα του Mix FM Top 20 είναι εδώ πάντοτε παρέα στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού με τη Δήμητρα Σιβρή όλα τα Σαββατοκύριακα. Θέση νούμερο 8 λοιπόν έχουμε την Taylor Swift στη δεύτερη εμφάνιση του chart με το The Fate of Ophelia αυτή τη φορά 29 εβδομάδες. Παιδιά, μιλάμε εννοείται για ακόμη ένα ρεκόρ που σπάει το ένα πίσω από το άλλο. Η Taylor με δύο θέσεις πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στη θέση νούμερο 7 έχουμε την άνοδο μίας θέσεως κλείνοντας ακριβώς έναν μήνα 4 εβδομάδες στο chart και δεν είναι άλλο από το Swim και τους BTS.

Ανυπομονείτε κι εσείς όσο και εγώ να δούμε τι συμβαίνει στην τελική πεντάδα του Μιξεφέντο του Έντι. Είναι πολύ σπουδαίο, είναι πολύ σημαντικό. Είναι η επιτυχία έτσι, των τραγουδιών αυτών να φτάσουν στην τελική κατάταξη, την τελική πεντάδα. Και έτσι όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με αυτά που θέλετε εσείς να απολαμβάνετε στο Μιξεφέντο, αλλά και με το τι συμβαίνει στο Billboard και γενικότερα στα παγκόσμια charts, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και λίγο πράγμα. Πρωτού όμως έχουμε και θέση νούμερο 6. Εδώ έχετε η Olivia Dean με το Man I Need, 28 εβδομάδες στο chart και όλο ένα συνεχίζει να ανεβαίνει, παιδιά. Μια θέση πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στην πεντάδα έρχεται η Ray να εγκατασταθεί με το Where is my husband, αφού αναρωτιέται 25 εβδομάδες χωρίς να έχει μετακινηθεί καθόλου από την προηγούμενη.

0: Η τελική τετράδα του Mixed του Andy είναι εδώ και είναι κορυφή. Μετά την οκτάδα πάμε και στην τελική τετράδα. Επίσης hot, επίσης viral και φυσικά πολύ κοντά στην τελική τριάδα, που ξέρετε ότι πάντοτε είναι οι κορυφαίες θέσεις σε οποιοδήποτε έτσι κομμάτι που έχει να κάνει με ανταγωνισμό και με κορυφαία ανακοίνωση σε ό,τι αφορά και το μουσικό κομμάτι, αλλά και όχι μόνο. Η τελική λοιπόν τετράδα ξεκινάει χωρίς να έχουμε μετάθεση θέσεως και για αυτή την εβδομάδα από Sober και Homebreaker, 10 εβδομάδες στο chart, ενώ στην τριάδα έρχεται ένα τραγούδι που εγώ ιδιαίτερα σου έχω ξεκινήσει να απολαμβάνω και να ακούω non-stop στον Mix FM αλλά και στα ακουστικά μου, New Religion, BB Rexha και Faithless. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, τι υπερ track είναι αυτό, υπερ κομματάρα, 6 εβδομάδες στο chart και φυσικά οι δύο κορυφαίες θέσεις είναι εδώ πέρα. Θα σας κρατήσω σε λίγη αγωνία ακόμη, γιατί ήρθε η στιγμή να παρτάρουμε μαζί στον Mix FM.
1: Number 4.

ανάσα πριν από την κορυφή. Στη θέση νούμερο 2 έχουμε φτάσει. Στο πρώτο Mix FM Top 20 για το Σαββατοκύριακο του Μάη, που έχουμε καλωσορίσει τον νέο μήνα. Είναι πάρα πολύ ωραία η διάθεση. Έχουμε και φυσικά την διάθεση σιγά σιγά των πάρτι του καλοκαιριού. Ο Mix FM ξέρετε ότι είναι εδώ μαζί σας σε όλη την ωραία και ξέφρενη πορεία των καλοκαιριών και των καλοκαιρινών πάρτι. Οπότε τα πράγματα εννοείται ότι είναι πολύ ιδιαίτερα και ωραία. Έχουμε ήδη πολύ ωραία events και φυσικά τρομερούς διαγωνισμούς. Ξέρω ότι έχετε ξετρελαθεί όλοι και θέλετε να κερδίσετε τα εισιτήρια για τις συναυλίες. Οπότε συμμετέχετε, μπαίνετε στο social του Mix FM, είστε συντονισμένοι στις εκπομπές, γιατί από νωρίς το πρωί ξεκινάνε οι ζωντανές εκπομπές με τους αγαπημένους σας παραγωγούς και εκεί καταλαβαίνετε ότι εμείς όλο ένα και περισσότερα θέλουμε να κάνουμε για σας. Και events και parties και οι DJs του Mix FM είναι εδώ, αλλά και πάρα πολλά δώρα. Θέση νούμερο 2 λοιπόν έρχεται ο Bruno Mars, δεν τα λέω τυχαία εγώ όλα αυτά, με το I Just Might. Που ναι, ένα πολύ ωραίο ακόμη ανατρεπτικό Mix FM του Andy είναι εδώ, γιατί άλλαξε η κορυφή. Έπεσε μια θέση πιο κάτω την προηγούμενη, 16 συνεχόμενες βρισκόταν στο chart και φυσικά στην κορυφή πολλές από αυτές. Άραγε λοιπόν, τι έχει γίνει στην κορυφή, ποιος έχει καταφέρει να την κατακτήσει και να, έτσι, όχι απλώς την κατακτήσει, να καταφέρει να εκτοπίσει Bruno Mars. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο στο Mix FM.

Λίγο πριν σας αποκαλύψω τι συμβαίνει στην κορυφαία νούμερο 1 διεθνή επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα στο Mix FM Top 20, ξέρω ότι σας κρατώ σε μικρή αγωνία και μου έχετε στείλει πολύ ωραίες προβλέψεις. Είχαμε και δύο τραγούδια τα οποία εκτοπίστηκαν αφού είχαμε δύο νέες εισόδους αυτή την εβδομάδα. Οπότε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και για αυτή την εβδομάδα το αγαπημένο μας Mix FM Top 20. Φυσικά η Taylor Swift κέρδισε το βραβείο από Album of the Year στα iHeart Radio Music Awards και εννοείται το τραγούδι που ήταν το ένα από τις δύο νέες εισόδους στο Runway είναι για το soundtrack της ταινίας The Devil Wears Prada το 2 και ανυπομονούμε πάρα πολύ. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να σας αποκαλύψω τι συμβαίνει στη θέση νούμερο 1 αφού σας πω ότι η Olivia Dean στο τραγούδι So Easy ήταν αυτή τη φορά που έλειπε από το Mix FM Top 20 και η Tyla με το Chanel. Ενώ στην θέση νούμερο 1 έρχεται να εγκατασταθεί ο Alex Warren με το Fever Dream. Μία θέση πάνω την προηγούμενη εβδομάδα κατάφερε να εκτοπίσει αυτή την εβδομάδα τον Bruno Mars. Είναι τεράστια είδηση αυτό. Με το Fever Dream φυσικά και κάπως έτσι με πολύ πολύ αγάπη, όνειρα και αισιοδοξία θα ανανεώσω ραντεβού μαζί σας το επόμενο Σαββατοκύριακο σε ακόμη ένα πολύ αγαπημένο Mix FM Top 20. Εσείς παραμένετε στον αγαπημένο σας και νούμερο 1 Mix FM γιατί τα πάρτι συνεχίζονται σε όλο το Σαββατοκύριακο από τη Δήμητρα Σιβρή. Μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

0: Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
2: Retro Garden presents.
3: Το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα κι άντε για χαρά.
2: Ή μήπως
3: αχ μελισσούλα, μελισσάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
2: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
3: Με την πρώτη μάτια.
4: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς.
5: Let's get it started. Let's get it started.
4: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
6: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
7: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
4: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
8: You know what it is when we do what we do.
4: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
9: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldouttticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldouttticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance.
2: Gypsy. Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά.
4: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
0: Now.
5: Hey, let me tell you something.
6: Go ahead.
0: Mix FM.
4: You're listening to The Weekend Mix.

0: number 3. Number 2. From the second that you walked in, something like a fever dream. I've been slept in weeks, I think I'm seeing things. Number 1.
1: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Retro Garden presents.
4: Το καπελάκι μου στραβά. Φόρεσα κι άντε για χαρά.
3: Ή μήπως.
4: Αχ, μελισούλα, μελισάκι. Πήγες άλλο λουλούδα.
3: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
4: Με την πρώτη ματιά τρελαθήκαμε.
5: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
7: Let's dance.
6: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε ο θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live.
1: You're locked on Mix FM. The island's number one hit music station.
0: Non-stop hits start now.
1: Now.
0: You're listening to the Weekend Mix.
1: Only on Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision.

0: Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου!
2: Σας το τζεφίαμε!
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος! Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manet Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Nueva York!
4: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny

0: Live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο Mix FM.
2: You're locked on Mix FM.
3: The island's number one hit music station.
2: Non-stop hits start now.
3: Now.
4: Hey, let me tell you something.
2: Go ahead.
3: Mix FM.
2: You're listening to The Weekend Mix.

0: Number 3.
1: FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει.

0: της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου!
2: Σας το τζεφίαμε!
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος! Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manet Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
4: Να σου λέω έλα.
3: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
5: Η πρωτεύουσιάνα δεν θέλω στο χωριό μου.
3: Υποστηρικτής και Manet Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises.
7: You're locked on Mix FM,
8: the island's number one hit music station.
7: Non-stop hits start now.
8: Now
7: you're listening to the Weekend Mix,
8: only on Mix FM.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance. Gypsy.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
4: Are you coming in or what?
2: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
5: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
6: Let's get it started. Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
7: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
2: Έξι και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
8: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασί.
9: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
9: Non-stop hits start now.
0: Now.
10: Hey, let me tell you something.
11: Go ahead.
0: Mix FM.
9: You're listening to The Weekend Mix.